0: βλέμμα δες. Το μυαλό μου φέρνεις σαν ήλιος με ζεσταίνεις σε θαλασσές γυμνές.
1: You're listening to WNTN After Hours, streaming worldwide.

πω σενιάζει. Το κόμπι μου σε φωνάζει. Δημήτρη, όπου στάζει, κάτω από τα χέρια σου μου φυλάνε και μη διστάζει. Το λάθο με εξωσιάζει. Αν χαρτιά μου μη τραβάζει.

το πόσο σ' αγαπάω. Είπα να μη σου πω το πόσο ενδιαφέρομαι. Είπα να μη πω πόσο καλά περνάω. Είπα να μη πω

Λες και έχω μια πέτρα στο στήθος. Λες και δεν έχω καρδιά, μικρός και θλιμμένος ο χτυπός.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η

Γεννήθηκα εμπριστής και θα πεθάνω πυροσβέστης. Ξάπλωσα στα σύννεφα και ο ουρανός ο ψεύτης. Φωνάζει αρκετά, κουράστηκα με σένα. Οι αέριδες σε πάνε, οι άνθρωποι πεθαίνουνε πολλές φορές πριν μάθουν να αγαπάνε.

Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη μ' άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα ανόητα. Δεν είναι αγάπη αυτό που σου έχουν μάθει.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Ο Ιησούς περιόδευε όλη τη Γαλιλαία. Δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού και γιάτρευε τους ανθρώπους από κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Η φήμη του απλώθηκε σε όλη τη Συρία. Του έφερναν όλους όσους έπασχαν από διάφορα νοσήματα και τους τυραννούσαν κάθε είδους ασθένειες, όπως ακόμα δαιμονισμένους και επιληπτικούς, και παράλυτους και τους γιάτρευε. Και τον ακολουθούσε πολλοίς κόσμος από τη Γαλιλαία, τη Δεκάπολη, τα Ιεροσόλυμα και την Ιουδαία και από την Περαία. Όταν ο Ιησούς είδε τα πλήθη, ανέβηκε στο όρος, κάθισε και οι μαθητές του ήρθαν κοντά του. Τότε εκείνος άρχισε να τους διδάσκει με αυτά τα λόγια. «Μακάριοι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό μπροστά στο Θεό, γιατί δική τους είναι η Βασιλεία του Θεού. Μακάριοι όσοι θλίβονται για τις αμαρτίες τους και το κακό που κυριαρχεί στον κόσμο, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν από το Θεό. Μακάριοι όσοι φέρονται με πραότητα στους άλλους, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη της επαγγελίας. Μακάριοι όσοι πεινούν και διψούν για την επικράτηση του θελήματος του Θεού, γιατί ο Θεός θα ικανοποιήσει την επιθυμία τους. Μακάριοι όσοι δείχνουν έλεος στους άλλους, γιατί σε αυτούς θα δείξει ο Θεός το έλεος του. Μακάριοι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Θεού. Μακάριοι όσοι φέρουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού. Μακάριοι όσοι διώκονται για την επικράτηση του θελήματος του Θεού, γιατί σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία του Θεού. Μακάριοι είστε όταν σας χλεβάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία εξαιτίας μου. Να αισθάνεστε χαρά και αγαλίαση, γιατί θα ανταμυφθείτε με το παραπάνω στους ουρανούς. Έτσι κατεδίωξαν και τους προφήτες πριν από σας. Ό,τι είναι το αλάτι για την τροφή, είστε κι εσείς για τον κόσμο. Αν το αλάτι χάσει την αρμύρα του, πώς θα την ξαναποκτήσει? Δεν χρησιμεύει πια σε τίποτε. Το πετούν έξω στον δρόμο και το πατούν οι άνθρωποι.
1: The Gospel reading is according to St. Matthew. At that time, Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every disease and every infirmity among the people. So his fame spread throughout all Syria, and they brought him all the sick, those afflicted with the various diseases and pains, demoniacs, epileptics, and paralytics, and he healed them. And great crowds followed him from Galilee and the Decapolis and Jerusalem and Judea and from beyond the Jordan. Seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down, his disciples came to him, and he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure of heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when men revile you and persecute you, and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so men persecuted the prophets who were before you. You are the salt of the earth. But if salt has lost its taste, how shall its saltness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trodden underfoot by men.
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Cosmos Restaurant στο 944 Main Street στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Cosmos Restaurant, πάτε και φάτε.
1: Meet Sylvia Makarios, your ultimate real estate partner. As a multi-year top producer, recognized by Boston Magazine and ranked in the top 1% nationwide, Sylvia knows how to sell your home for top dollar. Years of experience across Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island, Sylvia delves into the market trends and maximizes your home value. Clients are her priority, and she ensures a seamless experience from start to finish. Whether you're buying or selling, trust Sylvia. She'll guide you through every step. Countless satisfied clients who have made Sylvia Makarios their favorite agent. Turn your real estate dreams into reality. Call Sylvia Makarios. Sylvia sells at 617-650-8358.
2: Looking for some adventure in your life? Hi, this is Debbie Dedarian Demetriadis of Edgewood Travel. Climb Mount Everest, swim with the dolphins, safari in Africa, ski the Alps, cruise the Aegean. No matter what you want to do and wherever you want to do it, we at Edgewood Travel are ready to get you there. Call us at 508-668-2636 or visit our office at 969 Main Street in Walpole. And remember, it's always happy trails with Edgewood Travel. Our phone number again is 508-668-2636. Like us on Facebook, Twitter, and Instagram.
3: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Moore's Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlboro και Moore's Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οικοδεσπότες σας John και Sharon Στουρνάρας.
0: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα. Καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.

0: Come visit the Lobster Boat in West Yarmouth for dinner on the riverfront. If the beautiful view of Parker's River isn't enough to entice you, then the menu is sure to impress. From lobster to pasta and grilled entrees, the Lobster Boat will quickly become a family favorite. The Lobster Boat is owned and operated by Nick and Angela Asimakopoulos and is open daily for lunch and dinner, located at 681 Route 28 in West Yarmouth.
1: Για εσάς που αγαπάτε τις μοναδικές θαλασσινές γεύσεις, έχουμε την καλύτερη πρόταση. Lobster Boat Restaurant, το εστιατόριο με 30 χρόνια παράδοση στο Cape Cod, που σερβίρει καθημερινά μεσημέρι και βράδυ ντόπιους και επισκέπτες με αξεπέραστης ποιότητας πιάτα. Αστακός, καλαμάρι, fish and chips είναι μόνο μερικά από τα πιάτα. Το μενού περιλαμβάνει και πιάτα για τα παιδιά. 400 καθίσματα σε έναν πολύ όμορφα σχεδιασμένο χώρο, ανοιχτά 7 ημέρες την εβδομάδα, με πάντα φρέσκο ψάρι. Σερβίρονται επίσης δροσερά κοκτέιλ από το μπαρ μέσα στη βάρκα που υπάρχει στο χώρο. Η διεύθυνση είναι 681 Route 28 στο West Yarmouth, στο Cape Cod, και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 508-775-0486. Οι ιδιοκτήτες, η Νίκος και η Αγγέλα Σημακόπουλος.
2: Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure, even if you're not there to provide for them. It's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans, and expert guidance, you can find the perfect life insurance plan to fit all your needs and budget. Joanna Antonopoulos is here to make sure that your family is taken care of no matter what life brings. It's time to give your loved ones the gift of protection because the best way to take care of them is to plan ahead. For all of your life insurance needs, call Joanna Antonopoulos at 781-894-7000. Once again, that's 781-894-7000 or email her at joanna@atlanticplanning.com. Life insurance, it's more than a policy, it's a promise to those you love.
3: The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center is more than just a nursing home. It is a home away from home that honors and preserves our heritage. The well-trained staff offers personalized attention, so the residents experience quality care and quality of life. The Rehabilitation Department is staffed with professional bilingual therapists and provides skilled, physical, occupational, and speech therapy. Whether you visit for short-term rehabilitation, after a hospital stay, or become part of the Hellenic family, our experienced staff will ensure that you reach your individual goals. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center is committed to your success. 781-828-7450.
4: Για περισσότερα από 30 χρόνια, το Athena International Foods προμηθεύει την αγορά της Νέας Αγγλίας με άριστης ποιότητας προϊόντα μεσογειακής διατροφής. Στο κατάστημα Athena International Foods θα βρείτε ελαιόλαδο, τυρί, ελιές, παχαρικά, ζυμαρικά και πακεταρισμένα προϊόντα. Επίσης, μια εκλεκτή ποικιλία κρασιών. Εβδομαδιαίως ανοιχτά από τις 8 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 8 με 6 και την Κυριακή είμαστε κλειστά. Η διεύθυνση 753 Pleasant Street στο Brockton και στο τηλέφωνο 508-588-9731.
5: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open. During the day, even on weekends, people can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
1: Market Basket, το σούπερ μάρκετ με τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Φρέσκα λαχανικά, το καλύτερο κρέας, ψάρια, γλυκά, λιχουδιές και προϊόντα από κάθε γωνιά του κόσμου. Οι ελληνικής καταγωγής Αθανάσιος και Εφροσύνη Δημούλας μετανάστευσαν από την Καλαπάκα το 1908 και εγκαταστάθηκαν στο Lowell της Μασαχουσέτης. Το 1917 άνοιξε την πόρτα του το πρώτο κατάστημα στο Lowell και ακολούθησε μια λαμπρά πορεία. Το Market Basket είναι η συνήθεια που έγινε αγάπη. Επισκεφτείτε το σήμερα και θα λάβει σίγουρα την ψήφο εμπιστοσύνη σας. Market Basket, more for your dollar.
6: You know that, more for your dollar at your local Market Basket. Coming up on 8 o'clock, Nicoletta's news report coming up momentarily. Petro Vanvaka should be joining us on the phone. We'll have our market update 11, and we just confirmed Dave Palaiologos at 10 o'clock. New poll out, Suffolk University, Boston Globe poll out today, and we'll discuss it with Dave at 10 a.m. right here on Grecian Echo. Stay tuned for our 8 a.m. news report with Nicoletta.
0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
7: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η ακόμη υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο των ΗΠΑ με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι τερματίζονται οι εχθροπραξίες στο Λίβανο, ωστόσο οι Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν εκατέρωθεν τις επιθέσεις τους. Χαλάζει σε μέγεθος μπάλας του γκολφ, σάρωσε το Ντένβερ με τους δρόμους σε αρκετά σημεία να απαρέλυσαν. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η χαλαζόπτωση ήταν πρωτοφανής με τους χαλαζόκοκκους σε αρκετές γειτονιές του Ντένβερ να φτάνουν σε μέγεθος μπάλας του γκολφ, αγγίζοντας σε διάμετρο ακόμη και τα 4,5 εκατοστά. Ισχυρός σεισμός 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Νότια Ιταλία, προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της Καλαβρίας και έγινε αισθητός μέχρι και τα νησιά του Ιωνίου. Ένας 52χρονος άνδρας σκοτώθηκε, 6 μέλη της οικογένειάς του στην πόλη Μασκατίν της Αϊόβα, πριν αυτοκτονήσει. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν αρχικά 4 θύματα σε κατοικία. Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποίησε ότι υπάρχει πιθανότητα 80% να σχηματιστεί ένα νέο επεισόδιο Ελνίνιο μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ακραίων καιρικών φαινομένων τους επόμενους μήνες. Στην Ελλάδα, 7 βουλευτές και συνολικά 150 στελέχη ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά με κοινή επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα. Στην επιστολή τους αναφέρουν ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα οριά του, ενώ χαρακτηρίζουν την επιλογή αυτή ως δύσκολη απόφαση. Τέλος, την πρότασή της για συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, όπως ανέφερε μέσω ανάρτησής του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τέλος, στη Δανία, η ηγέτιδα των σοσιαλδημοκρατών της Δανίας, Μέτε Φρέντεριξεν, δήλωσε ότι συμφώνησε να σχηματίσει μια κεντροαριστερή κυβέρνηση συνασπισμού, διατηρώντας την εξουσία της. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι έχουν καταγραφεί 116 ύποπτα κρούσματα του στελέχους Μπουντιμπούγκιο του ιού του έμπολα και 321 επιβεβαιωμένα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,091% και στις 51.078,88 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, οι Red Sox παίζουν σήμερα στις 7 παρατέταρτο με τους Orioles στην Greek Heritage Night. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 74 βαθμούς σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία με συννεφιά, στους 75 ο υδράργυρος αύριο με ηλιοφάνεια και στους 82 την Πέμπτη επίσης με ηλιοφάνεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Hey, Grecia and Echoes family, this is Mike Jannetty, MJ the DJ, and you can join me every Tuesday and Wednesday afternoon from 12 noon to 2 p.m. for Mike Jannetty's Disco Dance Party featuring all of your favorite dance songs from the mid-70s to the early 80s.
2: All Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville. Shop their website at ballsquarefinewines.com. Free delivery within a 10-mile radius, gift baskets ready to go, or you can order custom-made cheese platters. And don't forget their weekend tastings. Every Friday, wine tastings from 5 to 7:30 p.m. And every Saturday, craft beer and spirit tastings from 4 to 6 p.m. Visit their website at ballsquarefinewines.com.
3: Καλημέρα από τον Έρικ Παπαχρήστο, ιδιοκτήτη των 5 εστιατορίων Σαλονίκη Greek, στο Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στο Newberry Street και στο Beacon Hill. Του εστιατορίου Porto, στο Prudential, στο Ring Road, του Trade, στο 540 Atlantic Avenue, μπαίνοντας στο Seaport στη Βοστόνη και στα νότια του εστιατορίου Βανίσιαν στο Broad Street στο Weymouth.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
7: Good morning from Evan, Lucky, and Catherine Metropolis. In remembrance of the greatest generations, our parents and our grandparents who immigrated to the United States of America, and particularly to their parents, James and Catherine Metropolis, along with James and Diana Pergantis. And thank you to Grecian Echoes for helping to keep our Greek heritage alive. Once again, good morning from the Metropolis family.
8: Μια σταθερή αξία από το 1989 στην αυθεντική ελληνική κουζίνα. Το Greek Corner με τις παραδοσιακές συνταγές θα σας χορτάσει και θα σας γλυκάνει. Εάν θέλετε catering για γάμους, party, lunch meetings, μην διστάσετε. Τηλεφωνήστε στο Greek Corner και θα σας φέρουν επί τόπου, νόστιμα, σπίτι.

0: το οφθαλμολογικό κέντρο του ιατρού Σάβα Ιωάννου Σάραγγα προσφέρει τις ακόλουθες οφθαλμολογικές υπηρεσίες: διόρθωση όρασης με λέιζερ, χειρουργική επέμβαση καταράκτη, θεραπείες ματιών με λέιζερ για πολλές οφθαλμικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένου γλαυκώματος και διαβήτη, τακτική οφθαλμική εξέταση. Επίσης διαθέτει μοντέρνα γυαλιά ματιών και φακούς επαφής. Για να κλείσετε ραντεβού, τηλεφωνήστε στον αριθμό 617-623-1900. Σαραγάς Eye and Laser Center, Devil's Square, Somerville, Massachusetts.
1: Hi, Kalimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been a cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you and Afghanistan.
2: Hi, this is Peter Kagridis, host of Greek Voice of America, and you can join me weekdays 5 to 7 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. right here on WNTN 1550 AM and WNTN.com. Φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μου Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα και 1 με 2 η ώρα την Κυριακή εδώ στο WNTN 1550 AM και WNTN.com. Ευχαριστώ.
3: Grecian Echoes on WNTN 1550 AM and WNTN.com. The longest running Greek American program in the United States.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss out.
3: Good morning, Kalimera Stamati.
4: Καλημέρα, καλημέρα. 2 Ιουνίου σήμερα, Greek Heritage Day στο Fenway Park, η σημερινή μας ημέρα. Πάνε πανέμορφα, μια πολύ όμορφη ημέρα, γύρω στους 70 και πλέον βαθμούς, ό,τι πρέπει για να βγουν οι γαλανόλευκες σημαίες στο Fenway. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας, να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από το τι γίνεται στην Μέση Ανατολή. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανακοίνωσαν χτες ότι η Τεχεράνη διακόπτει τις έμεσες επικοινωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε απάντηση στις επεκτηνόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Λίβανο, στις οποίες το Ιράν είπε ότι παραβιάζουν την εκεχηρία. Ο πρόεδρος Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό και απέρριψε την ανακοίνωση αναστολής του Ιράν. Είπε ότι έχει μιλήσει τόσο με τον Νετανιάχου όσο και με τους εκπρόσωπους της Χετζμπολά και ότι όλοι οι πυροβολισμοί θα σταματήσουν. Επίσης, το Λίβανο μέσω της κυβέρνησής του ανακοίνωσε μικρή και μερική εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Χετζμπολά. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό. Το Ιράν λέει ότι η επανέναρξη των εχθροπραξιών είναι αναπόφευκτη. Ο Νετανιάχου λέει ότι το Ισραήλ συνεχίζει να πολεμά. Τρεις διαφορετικές γνώμες και στάσεις, τρεις διαφορετικοί ηγέτες και κράτη, μηδενική ευθυγράμμιση. Στην Ουάσιγκτον να αρθούμε, όπου ο πρόεδρος Τραμπ υποχωρεί από το σχέδιό του να δημιουργήσει το περίφημο ταμείο του 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το ταμείο αυτό είχε σαν σκοπό την αποζημίωση ατόμων που θα ισχυριζόντουσαν ότι έπεσαν θύματα άδικης δίωξης από την κυβέρνηση, φυσικά εννοώντας την κυβέρνηση του Biden. Η απόφαση του Προέδρου Τραμπ να υποχωρήσει, τουλάχιστον προς το παρόν, ήρθε μετά από σπάνια αντίδραση από μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, τα οποία συνήθως συμφωνούν μαζί του. Στην Ρωσία να πάμε και στην Ουκρανία, εκεί δυστυχώς ο πόλεμος συνεχίζεται. Μεγάλες οι ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους έπληξαν το Κίεβο και άλλες πόλεις μέσα στην Ουκρανία. Μεγάλη ήταν η αεροπορική επίθεση σε όλες τις μεγάλες βασικές πόλεις στην Ουκρανία, σκοτώνοντας τουλάχιστον 17 ανθρώπους, τραυματίζοντας περισσότερους από 100. Στην Κολομβία να πάμε, όπου εκεί είχαμε εκλογές και οι προεδρικές εκλογές του πρώτου γύρου είχαν το αποτέλεσμα ο φιλοτραμπικός outsider, ένας 47χρονος δικηγόρος, ο οποίος δεν έχει ποτέ εκλεγεί σε δημόσιο αξίωμα, προηγείται με 44% έναντι του 41% που πήρε ο αριστερός γερουσιαστής Σεπέδα. Έτσι θα γίνει επαναληπτικός γύρος στο τέλος του μήνα. Η Κολομβία είναι ένα από τα επόμενα λατινοαμερικανικά κράτη, το οποίο το έχουν το ίδιο ερώτημα που έχουν σχεδόν όλες οι δημοκρατίες σήμερα. Πώς ο θυμός ο οποίος υπάρχει για το σύστημα παράγει κάποιον ο οποίος είναι έξω συστημικός, σαν έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ο El Tigre, όπως τον λένε στην Κολομβία, ή μήπως ο φόβος για αυτόν τον αντισυστημικό θα βοηθήσει το σύστημα. 50 εκατομμύρια Κολομβιανοί θα δώσουν την απάντησή τους στις 21 Ιουνίου. Στα ελληνικά νέα να πάμε, όπου η κυβέρνηση υπέβαλε πρόταση για σχεδιαζόμενη αναθεώρηση του συντάγματος στο Κοινοβούλιο. Το σχέδιο περιλαμβάνει τολμηρές πρωτοποριακές αλλαγές σε όλους τους τομείς, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Η τροποποίηση του άρθρου για την ποινική ευθύνη των υπουργών έως την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Παρέχει επίσης διασφαλίσεις κατά της επιβολής αναδρομικών φόρων και συνδέει το προστατευμένο καθεστώς απασχόλησης των δημοσίων υπαλλήλων με τις αξιολογήσεις απόδοσης. Επίσης στην Ελλάδα ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 5% το Μάιο, είναι σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 3,2% από το 3% τον προηγούμενο μήνα. Οι δείκτες του πληθωρισμού στην Ελλάδα είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μόνο τη Βουλγαρία και την Λιθουανία να τους ξεπερνούν. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε, όπου οι αγορές χτες την Δευτέρα έκλεισαν πάλι με ρεκόρ παρά την άνοδο του πετρελαίου και τις εντάσεις στο Ιράν. Το S&P 500 ρεκόρ 7.599. Το Nasdaq ρεκόρ 27.086. Το Dow Jones ρεκόρ 51.088. Επίσης η εταιρεία Nvidia σημείωσε άνοδο 6% μόνο χτες, επειδή θα αποκάλυψε ένα καινούριο επεξεργαστή που φτιάχνει για τα computers, τα personal computers. Η Dell είχε αύξηση 10%, η H&P επίσης αύξηση στο 8%. Αυτή τη στιγμή το χρηματιστήριο δείχνει ότι θα ανοίξει λίγο προς τα κάτω, το Dow Jones είναι χαμηλότερο 0,5%, αλλά το S&P και το Nasdaq είναι σχεδόν αμετάβλητα. Βλέπουμε πάντως μια μεγάλη αλλαγή στο Artificial Intelligence, στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς η Google ανακοίνωσε χτες ότι θα συγκεντρώσει 80 δισεκατομμύρια σε προσφορές μετοχών, είναι η μεγαλύτερη πώληση μετοχών στην ιστορία της εταιρείας Google για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη υποδομής τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι ο διάδοχος του Warren Buffett, η περίφημη Berkshire Hathaway, θα γράψει ένα τσεκ 10 δισεκατομμυρίων σε αυτή την προσπάθεια. Όταν η Berkshire Hathaway γράφει τέτοιου είδους επιταγές και χρηματοδοτεί τέτοιου είδους προγράμματα, τότε η συζήτηση για το αν η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης είναι πραγματική ή μία φούσκα ουσιαστικά τελειώνει. Γιατί ο Warren Buffett και η Berkman

9 στα 47 δισεκατομμύρια σε ένα χρόνο και η αποτίμησή της είναι 3 εκατομμύρια η αξία της εταιρείας, κάνοντάς την δυνατότερη φωνή στην τεχνητή νοημοσύνη. Τέλος, στα αθλητικά έχουμε καταρχήν τους τελικούς του NBA. Σήμερα 8:30 το Σαν Αντώνιο βρίσκεται εκεί για πρώτη φορά μετά το 2014. Οι New York Knicks, τους θυμάστε, βρίσκονται στους τελικούς για πρώτη φορά από το 1999. Και ο περίφημος Victor Wembanyama, 22 ετών, πάνω από 2 μέτρα, είναι ο πιο ξεχωριστός παίκτης που έχει δει το άθλημα εδώ και καιρό. Θα αντιμετωπίσει τους Knicks και 20.000 παλαβούς νεοκαιρίζους μέσα στο Madison Square Garden. Και σήμερα παίξτε μπάλα, play ball στα ελληνικά, καθώς στο Fenway Park η καλοκαιρινή παράδοση της ελληνικής βραδιάς κληρονομιάς συνεχίζεται. Θα τα πούμε όλοι εκεί με τις οικογένειες, τις γαλανόλευκες σημαίες μας εναντίον της Βαλτιμόρης στις 6:45. Ποιος νοιάζεται ότι οι Red Sox είναι τελευταίοι. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Γκάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.

0: Dell rose over 10%, while HP added 8%. Google announced an $80 billion equity offering to fund AI infrastructure, the largest stock sale in the company's history. At the same time, Berkshire Hathaway committed $10 billion to the effort. And we know when Berkshire Hathaway invests such an amount, the conversation about whether the AI boom is real or a bubble effectively ends. Berkshire Hathaway does not buy narrative. Anthropic, the company behind Claude, also took its first formal step toward going public from $9 billion to $47 billion in annualized revenue. In 1 year, a $1 trillion valuation, Anthropic has a remarkable rise that has made it one of the defining companies of the AI era. And finally, in sports, the NBA Finals begin tonight at 8:30. The San Antonio Spurs are back in the finals for the first time since 2014. The New York Knicks are there for the first time since 1999. Victor Wembanyama, just 22 years old and already one of the most unique players the game has ever seen, walks into Madison Square Garden tonight with a championship on the line and 20,000 New Yorkers waiting for him. And here in Boston, Greek Heritage Night returns to Fenway Park. Pexte Bala play ball. The Red Sox host Baltimore at 6:45 p.m. The Sox may be in last place, but on a summer night at Fenway, with Greek flags flying and families gathering, nobody cares. This is your Astra Report. Thank you for listening. News are brought to you by George E. Danis to inform the Greek community of the news of the day.
1: I really want deep sea scallops. Let's eat at a seafood restaurant.
2: Well, I want roast turkey with stuffing.
3: I want chicken parmesan.
4: We will not find a place with all three of these options.
5: Jimmy's Broad Street Restaurant in Weymouth has all of these options and even more. You can come sit down or call 781-337-6620 to place a takeout order. Jimmy's Broad Street offers a clean atmosphere, reasonable prices, and has a classic diner ambiance. And with its 20 years of experience, we are sure you will be happy with their service.
6: Τα λουλούδια ομορφαίνουν τη ζωή μας. Δίνουν χρώμα, άρωμα και όμορφη αίσθηση στο χώρο. Για τη σύντροφό σας, για γάμους, βαφτίσεις, ονομαστικές εορτές, αλλά και για να αποχαιρετήσετε τους αγαπημένους σας, το Stapleton Floral προσφέρει υπέροχες ανθοσυνθέσεις με την καλύτερη ποιότητα λουλουδιών. Επισκεφτείτε το Stapleton Floral στο 635 East Broadway στο South Boston ή μπείτε στην ιστοσελίδα www.stapletonfloral.com για να κάνετε την παραγγελία σας.
7: Asti, Modern Greek Cuisine. On Cape Cod with two locations, Mashpee Commons and Main Street in Falmouth Center. The Mark Antonis family welcome you, your hosts. Modern Greek cuisine at its finest. And they continue live music every Saturday night at both locations. And both locations are open 7 days a week, lunch and dinner year-round. Welcome to Asti, again, Mashpee Commons and Main Street, Falmouth Center.
8: Here at New England Coffee, all of our deals are steaming hot. Each and every one of our blends is brewed small to ensure a refreshing combination of freshness and flavor. You'll never get tired of the same taste with more than 50 blends to choose from. Whether you're looking for something slow or on the go, we've got you covered with regular roasts and single serving cups. Make sure to get it while it's hot at newenglandcoffee.com/shop.
9: Τροφός Caregivers. Αναζητάτε babysitter, νάνι για τα μικρά σας αγγελούδια, μια καλή συντροφιά για τους γονείς, βοήθεια στο σπίτι με το μαγείρεμα? Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trofoscare.com και θα βρείτε την κατάλληλη επιλογή. Τροφός Caregivers. Γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται την καλύτερη φροντίδα και αγάπη.
10: Just about everywhere you turn, prices are on the rise. But not at Sullivan Tire. We have deals on some of the most popular tires. Come in and save up to $300 on select Goodyear tires. Or save $70 instantly with 4 Kelly tires. Or $80 off with 4 Cooper or Bridgestone tires. Don't miss these offers at our expert auto service all month long.
11: Don't miss these special deals, but they're only this month at Sullivan Tire.
12: Έλα εδώ το ρολόι στο στούδιο μας, δείχνει περίπου 9 και 20, 9 και 19 και χτύπησε το τηλέφωνο, θα ξανατηλεφωνήσει η κυρία Αλεξοπούλου με το πηματάκι σίγουρα. So we await her phone call and we remind you once again, Greek Heritage Night, tonight at Fenway Park, Boston, the Boston Red Sox, the Baltimore Orioles. It is Greek Heritage Night, and we look forward to that. And also, don't forget the Arlington Festival this Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Δηλαδή, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και την Κυριακή, το Festival της Εκκλησίας μας στο Arlington. Αλλά το είπαμε και στη γραμμή έχουμε αυτή τη στιγμή την κυρία Αλεξοπούλου, μάλλον με ένα πηματάκι. Κυρία Αλεξοπούλου, καλημέρα.
13: Καλημέρα κύριε Δημητριάδη, σε όλο το ακροατήριο μας καλημέρα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι.
12: Μπράβο.
13: Ωραία, το ποιηματάκι σήμερα είναι για τα λουλούδια, να δούμε πόσο, και άκουσα και την κυρία Νικολέτα που έλεγε για τα λουλούδια, για τα ανθοκήπια και κάπως αυτό σκέφτηκα και εγώ να πω σήμερα.
12: Καλά και έκανες.
13: Ωραία. Λοιπόν, λουλούδια, χίλια χρώματα, χίλιες ονομασίες, χιλιολογώνει ευωδιές, χίλιες και οι προσδοκίες. Στεφάνια, Δάφνης και Ελιάς, τους ήρωες ανήκουν, τι αγωνίστηκαν σκληρά, μας έφεραν την νίκη. Στεφάνια κάθε εποχής, στις πόρτες κρεμασμένα, και με λουλούδια διαλεκτά χιλιοτραγουδισμένα. Στεφάνια Χρυσοστέφανας, τους νεόνυμφους είναι ενωμένα, για να περνούν τα αντρόγινα σ' όλη τους τη ζωή μαζί και αγαπημένα. Λουλούδια δώρα στις χαρές, στεφάνια λουλούδια και στις λύπες, όλου του χρόνου οι εποχές, η ομορφιά της φύσης, στους τάφους και στα μάρμαρα, λουλούδια σκαλισμένα και στη ζωή στο πέρασμα, λουλούδια μαραμένα. Ιησού τον ζωοδότη σταύρωσαν, του φόρεσαν απάνω στο κεφάλι, αγκάπινο στεφάνι, το θείο του μέτωπο αίμα στάζει. Στεφάνια ανθοστόλιστα, στην γη το χρεωστούμε και με πολλή εκτίμηση να την καλλιεργούμε. Καλημέρα σας, ευχαριστώ.
12: Ναι, εμείς σας ευχαριστούμε πολύ ωραία. That's κυρία Αλεξοπούλου from Randolph.
13: Ευχαριστώ.
12: With her weekly poem.

Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Λυκαβιτό. Είστε έτοιμοι για μια νύχτα μαγική? Πάμε, παιδιά.

0: Market Basket. Το σούπερ μάρκετ με τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Φρέσκα λαχανικά, το καλύτερο κρέας, ψάρια, γλυκά, λιχουδιές και προϊόντα από κάθε γωνιά του κόσμου. Η ελληνικής καταγωγής Αθανάσιος και Εφροσύνη Δημούλας μετανάστευσαν από την Καλαπάκα το 1908 και εγκαταστάθηκαν στο Lowell της Μασαχουσέτης. Το 1917 άνοιξε την πόρτα του το πρώτο κατάστημα στο Lowell και ακολούθησε μια λαμπρά πορεία. Το Market Basket είναι η συνήθεια που έγινε αγάπη. Επισκεφτείτε το σήμερα και θα λάβει σίγουρα την ψήφο εμπιστοσύνη σας. Market Basket, more for your dollar.
1: Advanced Dental Associates of New England, LLC and Dr. Mark Pernokas, DMD, offer the following services. Fillings, prosthetics, crowns, bridges, implant restorations, root canals, post and core, cleanings, digital x-rays, treatment planning, along with comprehensive examinations, tooth extractions, and emergency dental care. It's our Greek-American dentist, Mark Pernokas, with offices at 8 Cedar Street, Suite 65 in Woburn, with telephone number 781-937-3050.
0: Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986. Σήμερα εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα καταστήματα εστίασης, εστιατόρια, ντέλι, πιτσαρίες, σούπερ μάρκετ, sandwich shops και καταστήματα χονδρικής, παρέχοντας τα καλύτερα και φρεσκότερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Με την έδρα της στο New Market Area της Βοστόνης, στο 255 Southampton Street, η εταιρεία Costas Provisions βρίσκεται εδώ για να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο.
2: Απολαύστε το ειδηλιακό New England Escape στο Wyndham Newport Hotel, που προσφέρει σύγχρονα καταλύματα, εξαιρετικές ανέσεις και εκπληκτική θέα στο νερό. Το The Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στη γραφική Middletown, μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, προσβάσιμο μέσω της βολικής μας υπηρεσίας μεταφοράς. Κορυφαία αξιοθέατα όπως το Newport Mansions, το Newport Cliff Walk και το International Tennis Hall of Fame απέχουν μόλις λίγα λεπτά. Κάντε μια βουτιά στη θερμενόμενη εσωτερική πισίνα μας, ασκηθείτε στο υπερσύγχρονο γυμναστήριο μας, το οποίο είναι ανοιχτό 24/7, και απολαύστε φρέσκα θαλασσινά στο εστιατόριο και το μπαρ των εγκαταστάσεων. Το Wyndham Newport Hotel διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια και οι σουίτες είναι εξοπλισμένες με κρεβάτια king size, δωρεάν wifi και άλλες προσεγμένες ανέσεις. Εάν φιλοξενείτε ένα συνέδριο, μια γιορτή ή έναν γάμο, το κατάλημα για μη καπνιστές προσφέρει 25.000 τετραγωνικά πόδια ευέλικτου χώρου εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων δύο κομψών αιθουσών χορού και εξαιρετικών υπαίθριων χώρων. Η χρήση της τεχνολογίας, η δημιουργική τροφοδοσία και μια ομάδα προσεκτικών σχεδιαστών διασφαλίζουν ότι κάθε περίσταση είναι μοναδική. Το Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στο Middletown Road Island. Επικοινωνήστε μαζί τους στο 401-236-2020 για περισσότερες πληροφορίες. Ελληνική οικογενειακή ιδιοκτησία.

πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Λογώ κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό.

WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιακλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcakridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλε Φρατασιακροάτριες, εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας 7 από τους 10 βουλευτές της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσαν την ανεξαρτητοποίησή τους. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, αλλά εξέφρασε και την οργή του στον Νετανιάχου για την Ισραηλινή κλιμάκωση στο Λίβανο. Στην Αμερική μας άρχισε χθες η εποχή των τροπικών καταιγίδων μέχρι τον Νοέμβριο. Μάλλον καθαρό στερεώμα απόψε στη Μύρνα Βοστόνη με περίπου 55 βαθμούς. Άλλη μια ωραία μέρα αύριο Τετάρτη με περίπου 75 και στους 80 βαθμούς την Πέμπτη. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαλιδιώτες μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Moolah's Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620.

Mediterranean Greek Palace Company του κυρίου Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, φέτα, μανούρι και ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού που καταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraph Greeting για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένιου της πιτσαρίας. Μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεπιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστορα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε στο ημίωρο θα ακούσουμε συνθέσεις Άκη Πάνου. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Μια σύντομη ματιά στα κοινωνικά μας. Το τετραήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης του Κέμπριτζ θα λάβει χώρα 5η Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 18 με 21 Ιουνίου στο χώρο τους εκεί στο 14 Magazine Street με όλα τα εκλεκτά αυθεντικά σπιθίσια φαγητά, λουκουμάδες και γλυκά και διασκέδαση με την ορχήστρα του Γιώργου Καρατζά. Μην χάσετε το φεστιβάλ αυτό.

Και συνεχίζουμε με το υπέροχο αυτό άλμπουμ από μια συναυλία του Θανάση Πολυκανδριώτη με διάφορους καλλιτέχνες. Χρήστος Καρακώστας, ο καλλιτέχνης.

Ναι, από μια συναυλία του Θανάση Πολυκανδριώτη ήταν τα τραγούδια αυτά. Υπέροχα πραγματικά. Μερικά συνθέσεις δικές του, μερικά άλλων. 5:33 λεπτά, ώρα Βοστόνης.

ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα είπαμε, στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την αντιλογή μας ακουσέτη, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετ. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυζιταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιώργο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε, στο The Sphina Restaurant έχουν ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε! Και στο Bosco Air Fine Wines, ο Chris Lianos έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικιόρες, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Bosco Air Fine Wines, 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, 7 από τους 10 βουλευτές της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσαν ανεξαρτητοποίηση. Στα παγκόσμια νέα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, αλλά εξέφρασε την οργή του στον Νετανιάχου για την Ισραηλινή κλιμάκωση στο Λίβανο. Στην Αμερική μας, άρχισε χθες η εποχή των τροπικών καταιγίδων μέχρι τον Νοέμβριο. Στιμίζουν να βοστώνει μάλλον καθαρό στερέωμα απόψε με περίπου 55 βαθμούς, άλλη μια ωραία μέρα αύριο Τετάρτη με περίπου 75 βαθμούς και στους 80 βαθμούς την Πέμπτη. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα.

Συνεχίζω αμέσως το μουσικό μέρος του προγράμματος με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμπιερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 1960 και τα τρία, το πρώτο, σύνθεση του Γιώργου Μουζάκη σε στίχους Γιώργου Οικονομίδη, το πρώτο ραντεβού, έχω απόψε ραντεβού λέει, η Μάριον Σίβα μαζί με το τρίο Μορένο.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμπιερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές. Έξι παρά 13 λεπτά ώρα Βοστόνης, ακούτε την ελληνική φωνή. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, βαπτίσια κλπ. Επίσης, ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας.

6 και 2,5 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Καλύπτει ολόκληρη την ατολική μας ουζέτη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Avro και γειτονικά χωριά και τις πόλεις Manchester και Nashua στο New Hampshire με τα γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Augusta και περιχώρα και νότια μέχρι το Brockton και περιχώρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Ipswich, το Wakefield, το Sharon και το Norwell. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη, απόψε 6.30 με 7, καθώς προείπα, θα ακούσουμε συνθέσεις του Άκη Πάνου και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη συνεχίζει τις πωλήσεις στο ίντερνετ και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής. Γενικός τίτλος βέβαια του βιβλίου, Go Far, Give Back, Live Greek.

0: όχι το ημερολόγιο ακόμη. Σιγά σιγά παρακαλώ.
1: Τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής. Ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για συνταγματική αναθεώρηση κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο Πρωθυπουργός με ένα ευρύ πλαίσιο θεσμικών αλλαγών που στοχεύει στον εξυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος και της δημόσιας ζωής. 7 από τους 10 βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσαν την ανεξαρτητοποίησή τους, προφανώς θα εισέλθουν στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Ο πληθωρισμός σημείωσε αύξηση 5% στην Ελλάδα το Μάιο με ανατιμήσεις σε ενέργεια και υπηρεσίες. Στα παγκόσμια νέα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι πιστεύει ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν την επόμενη εβδομάδα για παράταση κατάπαυσης πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Επίσης, ο κύριος Τραμπ εξέφρασε την οργή του για την Ισραηλινή κλιμάκωση στο Λίβανο, θεωρώντας ότι ο Νετανιάχου υπονομεύει τις ευρύτερες προσπάθειες διαχείρισης της κρίσης με τον Ιράν, έχοντας υπόψη του και την εδώ μεσοεκλογική αναμέτρηση Νοεμβρίου και την εικόνα που θέλει να δείξει ως μέγας ειρηνοποιός. Παραπέρα, σεισμός 6,2 Ρίχτερ αναστάτωσε μεσάνυχτα τους κατοίκους της Καλαβρίας και έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιωνίου. Στην Αμερική μας, μετά από αίτηση της δικαστήνας για τον πρόεδρο Τραμπ να προσέλθει σε 10 μέρες να εξηγήσει το 1,8 δισεκατομμύρια που ζητάει από το IRS για δώρο στους αλήτες του που επιτέθηκαν στο Καπιτόλιο τον Ιανουάριο του 2021, ακύρωσε και εκείνος την αίτησή του, να δεις που με αυτά και με αυτά θα έχει διπλασιάσει την χρηματική του περιουσία όταν τελειώσει η δεύτερη τετραετία του. Στην Καλιφόρνια ο νόμος δεν επιτρέπει στον κυβερνήτη Newsom τρίτη τετραετία. Αυτός θα πάει τώρα υποψήφιος για πρόεδρος του κόμματος, αλλά μέσα στο κόμμα γίνεται ο χαμός με 5-6 υποψηφίους, άνδρες και γυναίκες, για αντικαταστάτη του στην προκριματική αναμέτρηση. Χαλάζει χθες το βραδάκι στο Κολοράντο, στο μέγεθος ενός golf ball στο Denver. Άρχισε χθες η εποχή των τροπικών καταιγίδων μέχρι τον Νοέμβριο. Μάλλον καθαρό στερέωμα απόψε στη Μίζου Δαβοστόνη με περίπου 55 βαθμούς, άλλη μια ωραία μέρα αύριο Τετάρτη με περίπου 75 βαθμούς και στους 80 βαθμούς την Πέμπτη. Και στα τοπικά μας νέα αρχίζουν την ερχομένη εβδομάδα οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με μερικούς αγώνες εδώ στο Foxborough Stadium για τους οποίους τα έξοδα θα καλυφθούν από την FIFA, τον κύριο Craft και τον Δήμο Foxborough. Η MBTA θα βάλει special τρένα από το South Station, εταιρείες λεωφορείων επίσης όλες με εισιτήριο φαρμάκι και παραπέρα η Δήμαρχος Βοστόνης κυρία Γου και η κυβερνήτης Μασαχουσέτης κυρία Χίλη συναγωνίζονται ποια θα προβληθεί περισσότερο χωρίς τσαχιστή δεκάρα από τα ταμεία τους. Πραγματικές πολιτικάντησες. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Τρίτη, Δευτέρα Ιουνίου του 2026.

0: Μια θερμή καλησπέρα και εκ μέρους των ακόλουθων, Αγγελίδα Τόλμας. Market Basket is New England's most trusted grocery store for over 100 years, with a center store featuring over 52,000 items and catering to your every needs. You can be sure to find gluten-free, organic, non-GMO options, along with other dietary options, right next to other items. Our end caps at the front and back of each aisle feature this week's advertised items or special offers. Market Basket carries all your health, beauty, care products, cleaning and laundry supplies, pet food, and plenty of other non-food items. Temulas Market Baskets, more for your dollar.
1: Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες διαδεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

στα κοινωνικά μας νέα εδώ στη Μίζωνα Βοστόνη. Το τετραήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Κωνσταντινίων και Ελένης του Κέμπριτζ θα λάβει χώρα 5η Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 18, 19, 20 και 21 Ιουνίου. Την 5η το βράδυ 5 με 9 είναι γύρω night. Παρασκευή και Σάββατο 11 με 10 όλα τα φαγητά στη διάθεσή σας και αναξιωτικά. Οπωσδήποτε και την Κυριακή 21η 11 με 8 αυθεντικά σπιτήσια φαγητά και λουκουμάδες και γλυκά εκ μέρους της Φιλοπτώχου. Διασκέδαση με την ορχήστρα Αθήνιαν του Γιώργου Καρατζά Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και με τον DJ Σπύρο τις υπόλοιπες ώρες. Θα γίνει και κλήρωση του λαχείου την Κυριακή το βράδυ. Don't miss the annual 4-day Greek Festival of the Saints Constantine and Helen Community.

ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Τρίτη, Δευτέρα Ιουνίου, Νικηφόρου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, Κωνσταντίνου Νεομάρτυρος εκ Μυτιλήνης. Και σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 20 Μαΐου, Σαντελέου Μάρτυρος και Λιδίας της Φιλιππισίας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας, εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα 2 Ιουνίου το 1740, γεννήθηκε ο Γάλλος ευγενής και συγγραφέας, από το όνομα του οποίου προέκυψε ο όρος Σαδισμός, Μαρκίσιος Ντε Σάντ. Το 1882, σαν σήμερα, πέθανε ο Τζουσέπε Γκαριμπάλντι, Ιταλός επαναστάτης. Τα καταρθώματά του βοήθησαν ώστε η Ιταλία να κάνει την πολιτική της ένωση και να απαλλαγεί από τους Αυστριακούς. Το 1896 ο Ιταλός Γουλιέλμο Μαρκόνι παίρνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το ραδιόφωνο. Τα ερείπια βέβαια του σταθμού Μαρκόνι θα τα βρείτε στο Ίσχαμ, στο Cape Cod, πολύ ενδιαφέροντα ερείπια. Το 1911 η Εθνική Αντιπροσωπεία της Γουαταμάλας χορηγεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης των πλούτων παραγωγικών χωρών της χώρας σε βόρειο-αμερικανικές εταιρείες, μπανανίες μας όλες οι χώρες της Λατινικής Αμερικής. Το 1921, ενθαρρυντικούς λόγους προς τους κατοίκους του Αιδινίου και της Σμύρνης απευθύνουν ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και ο πρωθυπουργός Δημήτριος Γούναρης. Λόγια χωρίς αντίκρισμα βέβαια. Παρακάτω. Το 1924, η Αμερικανική κυβέρνηση αποφασίζει να παράσχει την υπηκότητα σε όλους τους ιθαγενείς Ινδιάνους εντός των εδαφικών της ορίων. Σοβαρά. Το 1932, στο Μπαχρέιν, Νεοζηλανδός μηχανικός βρίσκει για πρώτη φορά πετρέλαιο, ο Μαύρος Χρυσός, για τον οποίο σκοτωνόμαστε σήμερα. Το 1937, ηλεκτροκινείται ο σιδηρόδρομος Πειραιά-Κηφισιάς. Το 1946, οι Ιταλοί επιλέγουν με δημοψήφισμα τη μετατροπή του πολιτεύματος από μοναρχία σε δημοκρατία και ο βασιλιάς του Ουμπέρτος II εξορίζεται. Το 1953 έγινε η στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ Δευτέρας της Αγγλίας, η οποία είναι η πρώτη που μεταδίδεται τηλεοπτικά σε όλο τον κόσμο. Την ίδια μέρα γίνεται και η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση της Eurovision. Το 1970 ανακοινώνεται ότι εντοπίζεται μεγάλο κύτταρμα πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα, στα ανοιχτά των Νορβηγικών ακτών. Το 1979, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το τελικό πόρισμα σχετικά με την υπόθεση δολοφονίας του John F. Kennedy αναφέρει ότι επρόκειτο για συνωμοσία. Really? No kidding. Το 1997, ο Timothy McVeigh καταδικάζεται με τις κατηγορίες της δολοφονίας 15 ατόμων, της συνωμοσίας και της συμμετοχής στην τρομοκρατική επίθεση σε ομοσπονδιακό κτίριο στην Οκλαχώμα του 1995, εσωτερική τρομοκρατία ακροδεξιών, μην το ξεχνάμε. Και τέλος, σαν σήμερα, Δευτέρα Ιουνίου, το 2004, η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκινάει το μεγάλο της ταξίδι στον κόσμο, που θα διαρκέσει 36 μέρες. Για πρώτη φορά θα φωτίσει 33 πόλεις σε 27 χώρες και στις 5 ηπείρους, πριν καταλήξει στις 13 Αυγούστου 2004 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια της τελευταίας άνοιξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Αθάνατο Ολυμπιακό Πνεύμα. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Το δεύτερο, το πρώτο μάλλον ήταν σύνδεση του Δήμου Μπούτση. Το δεύτερο είναι σύνδεση του Γιώργου Χατζηνάσιου.

Και το τρίτο, με τον Μανώλη Μητσιά, είναι σύνθεση του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, με στίχους Νίκου Γκάτσου. Ήρθατε σαν κύματα.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζω τώρα με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα, οπωσδήποτε. Απόψε θα ακούσουμε συνθέσεις του Άκη Πάνου. Ο μεγάλος αυτός συνθέτης είχε γεννηθεί 15 Δεκεμβρίου του 1933 στην Καλλιθέα και πέθανε 7 Απριλίου του 2000 στην Αθήνα από καρκίνο. Γεννήθηκε σε πολύτεκνη οικογένεια και σε ηλικία 9 ετών παράτησε το σχολείο για να δουλέψει, ενώ παράλληλα έμαθε να παίζει μπαγλαμά και σύντομα έκανε εμφανίσεις σε κέντρα με τη μεσολάβηση του αδερφού του. Την πρώτη του ηχογράφηση την έκανε σε ηλικία 17 ετών το 50 και ακολούθησε μια σύντομη επορία εμφανίσεων σε νυχτερινά κέντρα έως το 58. Έκτοτε ασχολήθηκε με τη σύνθεση και την στιχουργία, ηχογραφώντας την πρώτη σύνθεσή του με την Κέτι Γκρέι, «Το παιδί μου απόψε πίνει». Την περίοδο εκείνη ηχογράφησε επίσης τα «Μια βραδιά καταραμένη» με τη Λούκησα το 59 και «Σήμερα σε έχω αγκαλιά» με τον Πάνο Γαβαλά το 62. Επόμενο σταθμό στην καριέρα του ήταν το 67, η ηχογράφηση του «Θα κλείσω τα μάτια» με τον Γρηγόρη Μυθικότσι και τη Χαρούλα Λαμπράκη.

Την ίδια χρονιά, το 67, γνωρίζεται επίσης και αρχίζει να συνεργάζεται με την Γιώτα Λίδια, κάνοντας επιτυχία το τραγούδι «Η πιο μεγάλη ώρα».

Μεγάλες συνθέσεις του Άκη Πάντου. Ακούμε στο ημίωρο των αδελφών Σκάκου, Γιώργο και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία του Στράτου Διονυσίου. Σύνθεση Άκη Πάντου.

Αλλά κατά τη γνώμη μου, η μεγαλύτερη σύνθεση του Άκη Πάνου είναι το τραγούδι που έδωσε στον Μανώλη Μητσέα. Ο τρελός.

Άκης Πάνου, μεγάλος συνθέτης, στιχουργός και μπουζουξής. Είχε γεννηθεί 15 Δεκεμβρίου το 1933 και πέθανε 7 Απριλίου το 2000 από καρκίνο. Μας άφησε όμως πολλά υπέροχα τραγούδια. Τα οποία ακούσαμε απόψε εδώ στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καληνύχτα, καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα, να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή, οδηγείτε πάντα προσεκτικά, ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!